Λαχού ζήσετε. Μπαμπάι Μπόλσο. Κλάβο όσα με ζητήχ. Awesome the city for Skrbeli za eno najlepših balad z naslovom I Just Died in Your Arms.